Φίλοι και φίλες, καλώς ορίσατε στο κυπριακό πρόγραμμα που μεταδίδεται από τον πολυεθνικό σταθμό 5EBI FM που βρίσκεται στο 10 Byron Place στην πόλη και το τηλέφωνο μας εδώ είναι 8211 7066. Μαζί σας σήμερα η Αγγέλα Προδρόμου. Θα έχουμε μαζί μας σήμερα κατά τη διάρκεια του προγράμματός μας τον πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας, κύριο Χρήστο Ιωάννου, ο οποίος έχει έρθει εδώ για να μιλήσει για τις τελευταίες εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Κυπριακή Κοινότητα και η Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα. Μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα θα επανέλθουμε με τον Χρήστο.

0: Όπως έχω αναφέρει, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας, κύριον Χρήστον Ιωάννου, ο οποίος είναι εδώ για να μας μιλήσει για τις εκδηλώσεις που έγιναν τις τελευταίες μέρες για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Χρήστο, καλώς όρισες στο πρόγραμμα.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ που σήμερα είναι και η τελευταία μέρα μου ως πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας που μου δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας. Οι εκδηλώσεις που γίνανε για τη μαύρη επέτειο του 20 Ιουλίου του 1974 είναι εκείνο που είναι ένα θλιβερό γεγονός για την Κυπριακή Παρικία. Όμως πρέπει να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο και Κύπριους και Έλληνες από τις Ελλαδίτες που παρουσιάστησαν και δώσαμε ένα μήνυμα ότι ποτέ δεν ξεχνάμε αυτό που έχει γίνει στην Κύπρο. Την Κυριακή αρχίσαμε με επιμνημόσυνο δέση στην Εκκλησία της Αγίας Σοφίας με τον Επίσκοπο να συλλειτουργήσει με τους υπόλοιπους εκεί πέρα και μετά από εκεί φύγαμε. Πήγαμε στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας και μία η ώρα έγινε εγκατάθεση στεφάνου και ομιλίες από ορισμένους ανθρώπους για να τιμήσουμε αυτούς που χάσανε τη ζωή τους στην Κύπρο. Είμαστε περήφανοι για τον κόσμο που παρουσιάστηκε εκείνη την ημέρα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορώ να πω όμως ότι οι ομιλίες εκείνες χαρακτήκανε στην καρδιά όλου του κόσμου γιατί βγαίνανε από την ψυχή αυτούς που μιλήσανε και συνεχίσανε οι εκδηλώσεις την Τετάρτη το βράδυ που είχαμε τους καλεσμένους μας από την Κύπρο, όπως είχαμε τον εξοχότατο κύριο Αντώνη Σαμούτη, είπα τον αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστραλία. Είχαμε τον δόκτωρα Νικόλα Ιωαννίδη, υφυπουργό μετανάστευσης και διεθνούς προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας και πολλούς άλλους επίσημους. Είχαμε όμως και μία μικρή ομιλία που κάναμε εκείνη την ημέρα. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι, αγάπητοι συμπατριώτες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους της Κυπριακής Κοινότητας Νοτιού Αυστραλίας, σας καλωσορίζω θερμά στη σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστώ ειλικρινά για την παρουσία σας. Η συμμετοχή σας αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη της αγάπης, της αφοσίωσης και της διαρκούς στήριξης σας προς την κοινότητά μας και την αγαπημένη μας πατρίδα, την Κύπρο. Απόψε έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να υποδεχόμαστε στην Αυστραλία και στην Κυπριακή Κοινότητα Νοτιού Αυστραλίας τον έντιμο δόκτωρα Νίκολα Ιωαννίδη καθώς και τη σύζυγό του. Η παρουσία σας ανάμεσά μας αποτελεί μεγάλη τιμή και μας υπενθυμίζει ότι παρά τη γεωγραφική απόσταση που μας χωρίζει από την Κύπρο, οι δεσμοί μας με την πατρίδα παραμένουν άρρηκτοι και ζωντανοί. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου προς την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για διαχρονική και ουσιαστική στήριξή της προς τον απόδειγμα ελληνισμό. Η ετήσια παρουσία κυβερνητικών εκπροσώπων της κοινότητας της Διασποράς αποτελεί έμπρακτο απόδειξη ότι η Κύπρος μας δεν ξεχνά τα παιδιά της όπως και όλα βρίσκονται στον κόσμο.

και συνεχίζω με την ομιλία που σας έκανα να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις που γίνανε για την επέτειο της εισβολής. Οι επισκέψεις αυτές μας κρατούν κοντά στις εξελίξεις της πατρίδας. Ενισχύουν τους δεσμούς μας με την Κύπρο και επιβεβαιώνουν ότι όλοι μαζί αποτελούμε μια μεγάλη κυπριακή οικογένεια, ενωμένη από την κοινή ιστορία, τις αξίες και την εθνική μας ταυτότητα. Μόλις πριν από λίγες μέρες η κοινότητά μας συγκεντρώθηκε για να τιμήσει ακόμη μια θλιβερή επέτειο της τουρκικής εισβολής του 1974, αποτίσαμε φόρο τιμής στους ήρωες που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας, στους αγνοωμένους, στους πρόσφυγες και σε όσοι εξακολουθούν να βιώνουν τις συνέπειες της κατοχής. 52 χρόνια μετά η Κύπρος παραμένει μοιρασμένη και η αδικία συνεχίζεται. Ωστόσο η πίστη μας σε μια ελεύθερη, επανενωμένη, ανεξάρτητη και ειρηνική Κύπρο παραμένει ακλόνητη. Μας γεμίζει αισιοδοξία το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζει με συνέπεια να υπερασπίζεται τα δίκαια του κυπριακού λαού και να εργάζεται ακούραστα για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού. Ως απόδημοι Κύπροι στεκόμαστε με υπερηφάνεια δίπλα στην πατρίδα μας και θα συνεχίσουμε να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο Δόκτωρ Νικόλας Ιωαννίδης διαθέτει μια εξαιρετική ακαδημιακή και επαγγελματική πορεία. Ήταν διδάκτορ δημόσιου διεθνούς δικαίου του Πανεπιστημίου του Πρίστολ, υπηρέτησε ως νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών, εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, δίδαξε διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και έχει διακριθεί για την επιστημονική και ακαδημαϊκή του προσφορά. Σήμερα υπηρετεί την Κυπριακή Δημοκρατία ως υπηρετών μετανάστευσης και διεθνούς προστασίας, συνεχίζοντας να προσφέρει με αφοσίωση και υπευθυνότητα τον τόπο μας. Η απόψινή εκδήλωση μας δίνει επίσης την ευκαιρία να τιμήσουμε έναν εξαιρετικό διπλωμάτη και έναν πραγματικό φίλο της παροικίας μας.

και συνεχίζω. Είχαμε την τιμή να καλωσορίσουμε και να αποχαιρετήσουμε τον εξοχότατο κύριο Αντώνη Σαμούτη, καθώς ολοκληρώνεται η ιδιαίτερα επιτυχημένη θητεία σας ως ύπατος αρμοστής στην Κυπριακή Δημοκρατία στην Αυστραλία. Αισθανόμαστε την ανάγκη να σας εκφράσουμε την ειλικρινή εγγνωμοσύνη μας για όλα όσα προσφέρετε. Με το ήθος του επαγγελματισμού, την ευγένεια και την αφοσίωσή σας ενισχύσατε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Αυστραλίας και οικοδομήσατε μια δυναμική και ουσιαστική συνεργασία με τις κυπριακές κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα. Η διαρρακτικότητα, η εργατικότητα και η ειλικρινή αγάπη σας για την πατρίδα αποτέλεσαν πηγή έμπνευση για όλους μας. Η παρακαταθήκη που αφήνετε θα παραμείνει ανεξίτηλη στις καρδιές μας. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη φιλία, τη συνεργασία και την πολύτιμη προσφορά σας. Σας ευχόμαστε από καρδιάς κάθε επιτυχία, υγεία και προσωπική ευτυχία στη νέα πορεία που ανοίγεται μπροστά σας με την επιστροφή σας στην Κύπρο. Να γνωρίζετε ότι στην Αυστραλία και ιδιαίτερα την Κυπριακή κοινότητα Νοτιού Αυστραλίας θα έχετε πάντοτε φίλους και ένα δεύτερο σπίτι. Κυρίες και κύριοι, η απόψινή εκδήλωση μας προσφέρει μια πολύτιμη ευκαιρία να ακούσουμε απευθείας από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας, τον λαό της και τον παγκόσμιο κυπριακό ελληνισμό. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προβλέπουμε να ακούσουμε από τον έντιμο Δόκτωρ Νίκολα Ιωαννίδη τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, το όραμά της για το μέλλον της Κύπρου και τον ρόλο που μπορεί να συνεχίσει να διαδραματίζει η διασπορά, στηρίζοντας την πρόοδο, την ευημερία και την ενίσχυση της πατρίδας μας. Εκεί, πριν να τελειώσω τις ανακοινώσεις για τις εκδηλώσεις, πρέπει να πω ότι ο κόσμος που ήρθε αυτές τις τρεις ημέρες ήταν το κάτι που δεν το περιμέναμε από πολλά χρόνια. Είχαμε μεγάλη επιτυχία, ευχαριστούμε τον κόσμο και να γνωρίζει ο κόσμος ότι ο αγώνας της Κύπρου συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι που να βρεθεί η δίκαια λύση του Κυπριακού, να ζουν οι Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι μαζί. Ευχαριστώ για αυτό το θέμα.

0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε για την αναδρομή στα τελευταία γεγονότα που σημάδεψαν την Κύπρο, αλλά ιδιαίτερα για τις εκδηλώσεις που έγιναν στην Κυπριακή Κοινότητα επ' ευκαιρίες της 52ης επετείου της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Θα ήθελα τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σήμερα, όπως είπες, είναι η τελευταία σου μέρα ως πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, γιατί αύριο θα γίνουν εκλογές και λίγο αργότερα θα αναφέρουμε όλα τα ονόματα των υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορεί να αναφερθείς για λίγο στη Γενική Συνέλευση που έγινε τελευταία στην Κυπριακή Κοινότητα.
1: Ετήσια Γενική Συνέλευση 25-26. Αγαπητά μέλη, σας καλωσορίζω στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Κοινότητας για το έτος 25-26. Συμπληρώνεται σήμερα ένας χρόνος από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο μου έκανε την τιμή να με εκλέξει στη θέση του Προέδρου της Κυπριακής Κοινότητας. Ήταν ένας χρόνος γεμάτος προσκλήσεις, σκληρή δουλειά, συνεργασία και σημαντικά επιτεύγματα για την κοινότητά μας. Κοιτάζοντας πίσω, αισθάνομαι ιδιαίτερη υπερηφάνεια για όσα καταφέραμε συλλογικά και βαθιά ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι συνέβαλαν στην πρόοδο και την επιτυχία της κοινότητάς μας. Από την πρώτη μέρα της θητείας μας εργαστήκαμε με πνεύμα ενότητας, αλληλοσεβασμού και συνεργασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, υποεπιτροπές, οι εθελοντές και τα μέλη λειτουργήσαν ως μία μεγάλη οικογένεια με κοινό στόχο τη διατήρηση, την ανάπτυξη και την προώθηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήσαμε σειρά εκδηλώσεων που τίμησαν την ιστορία των πολιτισμών και τις παραδόσεις μας. Με ιδιαίτερη συγκίνηση τιμήσαμε τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο με μνημόσυνο και κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της Κυπριακής Κοινότητας. Η εκδήλωση αποτέλεσε υπενθύμηση στο χρέος μας να διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη της πατρίδος μας και να συνεχίζουμε τον αγώνα για δικαιοσύνη και ελευθερία. Είχαμε επίσης την τιμή να φιλοξενήσουμε τον κύριο Ανδρέα Γρηγορίου, μόνιμο γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τον εξοχότατον ύπα των αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστραλία, κύριο Αντώνη Σαμούτη. Η γιορτή του πατέρα σημείωσε εξαιρετική επιτυχία με συμμετοχή περίπου 300 ατόμων, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική και τη συνοχή της παροικίας μας. Ακολούθησε ο γιορτασμός της ανεξαρτησίας της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά οποίον τιμήσαμε ανθρώπους που είχαν προσφέρει ουσιαστικά στην κοινότητά μας. Τιμήσαμε την κυρία Θέκλα Πέτρου, την κυρία Μαρούλα Γκουρούγιαννη, τον κύριο Αντώνη Στασούλη, τον κύριο Χαράλαμπο Χαραλάμπους και τον κύριο Μινά Λουκά. Το χριστουγεννιάτικο μπάρμπικιου αποτέλεσε ακόμη μία ιδιαίτερη επιτυχημένη εκδήλωση, προφέροντας στιγμές χαράς και συναδορφοσύνης σε μικρούς και μεγάλους. Και προχωράμε. Η κορυφαία στιγμή της χρονιάς ήταν αναμφίβολα το Κυπριακό Φέστιβαλ. Η επιτυχία του ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η προσέλευση του κόσμου ήταν πρωτοφανής και για πρώτη φορά εξαντλήθηκαν όλα τα αποθέματα που είχαμε προμηθευτεί για το Σαββάτο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να προμηθευτούμε επιπλέον ποσότητες για την Κυριακή. Το αποτέλεσμα αυτόν ανήκει πρωτίστως στους εθελοντές μας, σε ανθρώπους που αφιέρωσαν αμέτρητες ώρες από το προσωπικό τους χρόνο για να εξασφαλίσουν την επιτυχία της μεγάλης εκδήλωσης της κοινότητάς μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Αυστραλίας, την Κυβέρνηση της Νοτιού Αυστραλίας, τον Δήμο Charles Sturt και όλους τους χορηγούς μας για τη συνεχή στήριξή τους. Συνέκριον Ομοσπονδίας, μία ακόμη κορυφαία στιγμή ήταν η φιλοξενία του συνεδρίου στην Ομοσπονδίων Κυπριακών Κοινοτήτων στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, την ΝΕΠΟ μας και της ΠΑΣΕΚΑΣ. Η κοινότητά μας φιλοξένησε περισσότερα από 150 συνέδρους και επισκέπτες από ολόκληρη την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Τα θετικά σχόλια που λάβαμε για την οργάνωση και φιλοξενία μας γέμισαν υπερηφάνεια και επιβεβαίωσαν ότι η κυπριακή κοινότητα Νοτιού Αυστραλίας συνεχίζει να πρωτοπορεί. Ιδιαίτερη χαρά μας έδωσε η εκλογή δύο μελών της κοινότητας μας σε ηγετικές θέσεις της Ομοσπονδίας. Τον κύριο Ανδρέα Ευλογίου στη θέση του Προέδρου και τον κύριο Νιάκοβο Διγενή στη θέση του Αντιπροέδρου. Τους συγχαίρουμε θερμά και τους ευχαριστούμε κάθε και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Υποδομές και ανάπτυξη. Πέρα από τις εκδηλώσεις συνεχίσαμε να επενδύουμε το μέλλον της κοινότητάς μας. Το νέο πάρκινγκ ολοκληρώθηκε με επιτυχία και προσφέρει πλέον 16 θέσεις για στάθμευση. Παράλληλα προχωρήσαμε το σχεδιασμό της νέας παιδικής χαράς και θέσαμε τις βάσεις για μελλοντικά έργα που θα αναβαθμίσουν περαιτέρω τις εγκαταστάσεις μας. Οι επιτροπές και οι οργανώσεις μας αποτελούν την καρδιά της κοινότητάς μας. Ο Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων βρίσκεται διαχρονικά δίπλα σε κάθε διοικητικό συμβούλιο, προσφέροντας πολύτιμη στήριξη και συνεργασία. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την Πρόεδρο κυρία Θέκλα Πέτρου, καθώς και προς όλα τα μέλη της Επιτροπής της, για την ακούραστη προσφορά, τη συνεργασία και την αφοσίωσή τους. Η συμβολή του στην επιτυχία των εκδηλώσεων, τη συνοχή της κοινότητάς μας και τη διατήρηση των αξιών και των παραδόσεών μας είναι ανεκτίμητη και αξίζει το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη όλων μας. Το τμήμα ηλικιωμένων συνέχισε το εξαιρετικό του έργο και ενίσχυσε το ταμείο της κοινότητος με $13.500. Η νεολαία μας συνεχίζει να μας εμπνέει με τον ενθουσιασμό, το πάθος και την αφοσίωσή της. Οι νέοι μας αποτελούν το μέλλον της κοινότητας και η συμμετοχή τους μας δίνει αισιοδοξία για τα χρόνια που έρχονται. Το χορευτικό συγκρότημα εξακολουθεί να προσφέρει το καλύτερο εαυτό τους και μας τιμάει εις την παροικία. Στην Αδελαΐδα και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη ΣΕΚΑ για τη διαχρονική συνεργασία μας, την Εφορευτική Επιτροπή για τη συνέπεια και την υπευθυμότητα της, καθώς και την Ομόνια για τη στενή συνεργασία και τις επιτυχίες που συνεχίζονται να μας κάνουν περήφανους.

0: Ευχαριστίες. Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Κατερίνα, την Εύα και την Γιαννούλα για τον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή τους. Τον Μάριο Μπανάτσο για τον επαγγελματισμό και τη συνέπειά του. Τον Γιώργο Κυριάκου για την ακόρουστη στην προσφορά του. Τον Χριστόφορο Χριστοφόρου για τη συνεχή και αθόρυβη εργασία του στην καθημερινή λειτουργία της κοινότητάς μας. Και τον αγαπητό μου φίλο Μινά, με τον οποίο για πολλά χρόνια μοιραστήκαμε έναν κοινό όραμα, μια ειλικρινή συνεργασία και μια αδιάκομη προσφορά προς την κυπριακή κοινότητα. Η πορεία μας χαρακτηρίστηκε από αμοιβαία εκτίμηση, εμπιστοσύνη και κοινή δέσμευση για το καλό της κοινότητας μας. Θα ήταν παράληψής μου να μην ευχαριστήσω τον αδερφό Χαράλαμπο Χαραλάμπος Χαμπίν για τα 18 χρόνια αδιάλευτης προσφοράς και αφοσίωσή του προς την κυπριακή κοινότητα. Η συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε πραγματικά ανεκτίμητη. Καθώς ολοκληρώνεται η θητεία αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου, εύχομαι να υπάρξει ισχυρόν ενδιαφέρον από τα μέλη μας για συμμετοχή στο νέο Συμβούλιο. Μπροστά μας βρίσκονται σημαντικά έργα. Η επέκταση της κουζίνας, η δημιουργία νέων γραφείων, νέων αποθηκευτικών χώρων και η περαιτέρω αναβάθμιση των εγκαταστάσεών μας. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της κοινότητας πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται με τη συμμετοχή των μελών μας μέσω της Γενικής Συνέλευσης. Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου Μαρία, για περισσότερα από 21 χρόνια βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό μου και προσφέρει ακούραστα στην κυπριακή κοινότητα. Η στήριξή της είναι ανεκτίμητη. Τέλος, ευχαριστώ από καρδιάς όλα τα μέλη της κυπριακής κοινότητας για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε και να στηρίξετε με την παρουσία σας αυτή τη σημαντική εκδήλωση μνήμης και τιμής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 που επραγματοποιήθηκε. Σας καλώ όλους όπως παρευρεθείτε στο τελευταίο μπάμπικιου της κυπριακής κοινότητας που έγινε στις 5 Ιουλίου και είχε μεγάλη επιτυχία, 300 και άτομα. Εκείνη την ημέρα ήταν το μεγαλύτερο δώρο που μου έδωσε η παροικία που παρευρέθηκε, γιατί ήταν και η τελευταία φορά που θα μιλούσα ως πρόεδρος της κυπριακής κοινότητας. Σας ευχαριστώ όλους. Εύχομαι στο καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο να καλή ευημερία, καλή πρόοδο και αγάπη μεταξύ τους και η κυπριακή κοινότητα να ανεβεί πολύ ψηλότερα από ό,τι είναι μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστούμε, Χρήστο.

Η Εφορευτική Επιτροπή της Κυπριακής Κοινότητας ανακοινώνει ότι αύριο Κυριακή θα γίνουν εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Κοινότητας. Τα ακόλουθα 13 άτομα έχουν βάλει υποψηφιότητα. Μπορεί να έρθετε στην Κυπριακή Κοινότητα από τις 12 μετά μεσημβρία μέχρι τις 5 μετά μεσημβρία για να ψηφίσετε, εάν βέβαια είσαστε μέλη. Τα άτομα που έχουν βάλει υποψηφιότητα είναι τα ακόλουθα σε αλφαβητική σειρά. Ευάγγελος Ανεμούρη, Φέη Αποστολίδη,

0: των ανθρώπων που έβαλαν υποψηφιότητα. Είναι ο Ευάγγελος Ανεμούρη, η Φέη Αποστολίδη, η Εύα Μπολογιάννη, ο Χριστόφορος Χριστοφόρου, η Ήβη Γκραντ, ο Πίτερ Καστανός, ο Γιώργος Κυριάκου, ο Μινάς Λουκά, η Γιαννούλα Μιχαήλ, η Μαρία Πάπα Εμμανουήλ, η Χριστίνα Παύλου, ο Μάριος Πανάτσος και ο Κυριάκος Πύρος. Ελπίζουμε όσοι μπορείτε αύριο να περάσετε από την Κυπριακή Κοινότητα για να ψηφίσετε τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εδώ φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο που ήρθε σήμερα, που είναι η τελευταία μέρα του ως πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας. Σε συγχαίρω Χρήστο για τα όσα έχεις κάνει για την Κυπριακή Κοινότητα και είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσεις τη δράση μέχρι μέσω της Επιτροπής του Συνδέσμου Ηλικιωμένων και Συνταξιούχων.
1: Σε ευχαριστώ, Άγγελα, και προσκαλώ τον κόσμο αύριο όσοι είναι μέλη να πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές. Καλή βραδιά να έχετε.
0: Σας ευχαριστούμε, γεια σας και καλή σας εβδομάδα.